0: Απόνο. Με του γουινό τσιάς γορε γλάβου σαν κάτσμο γεννό για ητή.
1: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.